Είναι φραγμητής, να λυτρέφει. Τη μάνα ταρπάκ, τι έως, καιρό καιρ. Να τε με σέβιερ. Και αυτό φάσο μου το λούσο. Πέτερ, τι μάνα σένει με πέμιερ. Μα γιώνα σε μου. Μου.